Θραδόγαλακ, θραδόγαλακ. Όλων, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν, σε φύλλο.

Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.